0: Brandon Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα σκεφτή.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belaris, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Lajagovenda.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuvenda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Ακούτε LGR.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Did you bring your napkins? Μήπως θα έχετε εδώ τα μαντήλια? Για πάμε λίγο να σας δω. Πάμε λίγο να σας δω. Πάμε, μάστρο.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: στην καρδιά μου πάνει. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ας είναι η ζωή μεγάλη.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στην καρδιά μου

μου λείπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: This is LGR, London Greek Radio.
1: The Labour-led Hounslow Council is set to increase councillor allowances, including a rise of almost £16,000 for the leader. Councillor Shantanu Rajawat, leader of Hounslow Council, will see his allowance rise from £44,312 a year to £60,000, while the basic allowance for all councillors will rise to £15,000 a year, up from £13,048. The Conservatives have slammed the decision and described it as evidence of what Labour's priorities really are. The biggest winners in the allowance proposals are the Vice Chair of the Planning Committee, Labour Brent West Councillor Craig Owen, with a rise of 89.56%, from £5,539 to £10,500, and the leader of the second minority party, which is Reform UK, Feltham West Councillor Tony Brown, who will see a 482.98% increase from £1,328 to £7,742 per year. A major West Hendon redevelopment project is set to expand onwards and upwards after Barnet Council approved essential plans to add more than 200 homes. Proposals to build an additional 227 homes at the Silk Stream project, located at Unit 4, Hyde Estate Road, were given unanimous approval by the local authority's planning committee at a meeting last week, Wednesday the 15th. It means the site will, on aggregate, take up an additional 18 stories of the skyline and deliver a total of 1,564 homes. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
3: Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
4: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο, σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Πανηγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Είμαι σίγουρος ότι θα μείνετε μαζί μου για να περάσουμε καλά, να ενημερωθούμε και να ακούσουμε πολλή μουσική. Ο ήλιος είναι μέσα στο στούντιο, μπήκε ήδη εδώ. Θα δούμε τον καιρό σε λίγο έτσι αναλυτικότερα. Θα δούμε τους τον τύπο, τον κυπριακό, τον ελληνικό και τα διεθνή νέα. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις και μαζί μας και πάλι όπως κάθε Σάββατο το Varossi Lettings and Estates. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί. Από τις 8 μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί με το Varossi Lettings and Estates όπως κάθε Σάββατο. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Σε λίγο θα δούμε και τον καιρό.

0: Για να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Λοιπόν, 17 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν, εδώ στο στούντιο, στην γειτονιά μου, και σιγά σιγά η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι και τους 28 βαθμούς σήμερα. Γύρω στις 4 η ώρα θα είναι στους 28 βαθμούς και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 7 περίπου. Μετά θα αρχίσει να πέφτει και θα δύσει ο ήλιος στις 9 απόψε, με τη θερμοκρασία να είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει λοιπόν πολύ ψηλά μέχρι 28 βαθμούς γύρω στις 4, και μετά στις 6 θα αρχίσει να πέφτει και θα πέσει στους 22 βαθμούς όταν δύσει ο ήλιος στις 9. Και για να δούμε, κυρία Άννα μου, εσείς που θέλετε να γνωρίζετε για το φεγγάρι και οι άλλοι, δεν θα μας κάνει τη χάρη το φεγγάρι να βγει σήμερα. 5 και 15 λεπτά θα ξημερώσει αύριο το πρωί με το καλό, και μάλιστα, κυρίες και κύριοι, προβλέπεται και λίγη βροχούλα αύριο. Εντάξει, θα δούμε τον αυριανό καιρό αύριο. Προς το παρόν σήμερα θα κυμαίνεται η θερμοκρασία από 15 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτά. Απολαύστε λοιπόν τον καιρό.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα και να αρχίσουμε με τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση για την κάθοδο Γκουτέρες, κρίσιμη συνάντηση Χριστοδουλίδη Μητσοτάκη στην Αθήνα, στο τραπέζι οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό. Πώς να συντηρείτε σωστά τον κλιματισμό σας και ποια θερμοκρασία εξοικονομεί ρεύμα. Μιλάμε για την Κύπρο τώρα, πύρινος εφιάλτης στην Ευρώπη, από τον καύσωνα στα ισχυρά μποφόρ και στην βουτιά σε εισαγωγικά θερμοκρασίες. Ποιες περιοχές επηρεάζονται, έρχονται βροχές. Προς Ομόνια, Ραδίπου, Μυρ και Περέιρα. Και η Ήβη Αδάμου, Ισπάνια, οικογενειακή φωτογραφία με τη μητέρα της και τη μικρή Ανατολή Νεφέλη, η κόρη της. Πώς θέλεις να είναι τα επόμενα χαρτονομίσματα ευρώ? Και πιο κάτω, σαρωτική έλεγχη της αστυνομίας, ταχύτητα αλκοόλ, ναρκωτικά και 13 συλλήψεις σε μία νύχτα, ελπιδοφόρα θεραπεία για το Αλτσχάιμερ. Χορηγήθηκε για πρώτη φορά σε Κύπριο ασθενή. Για να δούμε αν φέρει καλά αποτελέσματα. 100 πλας μία κατηγορίες για Δρουσιώτη και Σάντι. Εισηγήσεις για ποινική δίωξη 4 για Βίτεο Κέιτ. Ιδού το πλάνο για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Λεμεσό. Κλείνουν λωρίδες στους αυτοκινητόδρομους λόγω εργασιών. Και μία φωτογραφία χάθηκα, λέει, τα ίχνη 16χρονης από τη Λευκοσία. Ας ευχηθούμε ότι θα βρεθεί πολύ σύντομα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε να δούμε λίγο τα ελληνικά αντίπα. Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Η ελληνική Patriot στην Σαουδική Αραβία αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη. Πώς έφτασαν οι ελληνικοί Patriot στην Σαουδική Αραβία και ποια είναι η Ελδίσα? Δεν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά. Παρέδωσαν τα όπλα οι πυροσβέστες στην Μαδρίτη από την Μέγα Πικαλιά. Μαζικές εκκαινώσεις. Ο καιρός στην Ελλάδα τι έρχεται μετά την κακοκαιρία στην Ελλάδα? Και ο κάτω μυστήριο με το έγκλημα στην Σύρο. Γιατί δεν ασκήθηκαν διώξεις σήμερα, αναπαράσταση της θηγερής δολοφονίας της 41χρονης. Στη Σύρο λοιπόν. Και πιο κάτω, μυστήριο με το έγκλημα στη Σύρο, δεν ασκήθηκαν διώξεις. Εβίτα Αγαϊτσί. Εβίτα Αγαϊτσί, με συγχωρείτε, συγκλονίζει η ηθοποιός, δίνει μάχη με τον καρκίνο στα 31 της. Λυπάμαι, δυστυχώς είναι κρίμα. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε να περάσει το πρόβλημα της. Πρωτοφανές χιόνισε στην Όλυμπο, στον Όλυμπο, 24 Ιουλίου. Δείτε, λέει, εντυπωσιακό βίντεο. Χιόνισε στον Ιούλιο, μάλιστα. Σπύρος Μουστακλής, ο στρατιωτικός που έγινε σύμβολο αντίστασης κατά της Χούντας. Μετά τον λογοκέφαλο, το γουρουνόψαρο στις ελληνικές θάλασσες. Πώς θα το αναγνωρίσετε, τι κάνει αν σας δαγκώσει? Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για αυτά τα θέματα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να κάνετε μία προσπάθεια να μπείτε στο newsbomb.gr, newsbomb.gr, εκεί θα βρείτε λεπτομέρειες για όλα τα θέματα που σας αναφέρω. Τα παραλυπόμενα του Προεδρικού. Γιατί ο Εθνικός Ύμνος χάθηκε στο βάθος και τι περιείχε το κυπελάκι? Συντάξεις χημίας. Το ελεγκτικό συνέδριο ανοίγει σε εισαγωγικά δρόμο για αναδρομικά. Λογαριασμοί ρεύματος, πώς οι συνεπείς πληρώνουν τα σπασμένα σε εισαγωγικά των ενηλικιακών τουριστών. Μάλιστα. Και πιο κάτω, Luke Kohler. Πέθανε ο τραγουδιστής των Sick of It All, θρήνος στην punk σκηνή. Luke Kohler. Ερνία του η μνήμη. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα ελληνικά έντυπα. Προχωρούμε παρακάτω, θα δούμε και λίγο τα διεθνή νέα σε λίγο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή έντυπα, κυρίες και κύριοι. Στην Γερμανία, τέλος το αλκοόλ στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Πολύ καλό αυτό, πολύ καλή απόφαση. Ελληνική Patriot λοιπόν στην Σαουδική Αραβία αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Γεμένη. Chris Brown δήλωσε ένοχος για την εμπλοκή του στο νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου. Όσα έγιναν στον δείπνο των ανακριτών του Λευκού Οίκου δρακόντια μέτρα με κωδικούς QR. Έλειπαν Μελάνια Βανς Ρούμπιο. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η Σαουδική Αραβία έπληξε στόχους των Χούθη. Φαίνεται ότι εδώ μένονται οι φωνές στην Ευρώπη επλήγησαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανία. Μαζικές εκκενώσεις στο Μπορνό. Η Ερυθρά Θάλασσα κινδυνεύει να γίνει το νέο μέτωπο του πολέμου με το Ιράν. Διεθνές ποινικό δικαστήριο αποπέμφθηκε ο εισαγγελέας Καμίρ Χάν. Στην Ισπανία εργαζόμενος έχασε τη ζωή του στο εργοστάσιο του Γκαμ Νου και ο κάτω το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε την κατάρριψη ντρόν στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας. Στην Τουρκία ο Özgür Özel ίδρυσε το νέο κόμμα και εξελέγει πρόεδρος. Στη Γαλλία η κυβέρνηση συγκάλεσε εκτάκτως δημιουργικό όργανο για τις φωτιές στην Σαν, για να δούμε, έκλεισε ο φιλανθρωπικός οργανισμός της Σάρα Φέργκουσον λόγω των σχέσεών της με τον Τσέφρι Έμστεϊν. Άλλο νέο τούτο, άλλο σκάνδαλο μάλλον. Ρεκόρ πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο πάνω από 5.000 μόνο το Σάββατο. Δυτική όχθη, ο Νετανιάχου διατάζει κατεδαφίσεις και νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Στην Ισπανία η φωτιά στη Μαδρίτη αδύνατο να τεθεί υπό έλεγχο. Λαμβάνονται προληπτικά μέτρα. Και εδώ ο κύριος Τραμπ απείλησε την Ευρωπαϊκή Ένωση με σημαντικούς δασμούς. Θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα, είπε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λοιπόν και το Ιράν ανταλλάξαν νέες επιθέσεις στον κόλπο. Εντείνονται οι φόβοι για κλιμάκωση της σύγκρουσης. Αναιρέθηκε ο φόρος επί του σκοτσέζικου ουίσκι μετά τη νέα σειρά αμερικανικών δασμών του Τραμπ. Στην Ισπανία, τα μέτωπα της φωτιάς σε Καστήλη και Μαδρίτη σύντομα θα ενωθούν νέες εκκενώσεις. Ο Θεός ας βάλει το χέρι του σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά ήταν τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Αυτά, πάμε σε μουσική μέχρι το δελτίο ειδήσεων των 8.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. so email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Να πούμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, εκεί στο 176 Tollington Park, London, 43AJ. Καλημέρα σε όλους, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πω ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές και δεν χρεώνουν τους ιδιοκτήτες. Πάρτε τους τηλέφωνο στο 020-7263-8100 και μιλήστε μαζί τους, διευθετήστε ένα ραντεβουδάκι, πηγαίνετε να τους δείτε και είναι εκεί πρόθυμοι πάντα να σας εξυπηρετήσουν, κυρίες και κύριοι.

Κατερίνα Παπαδοπούλου, το Γιασεμίν. Ωραία ερμηνεία. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονας αρχίζει σήμερα Σάββατο, λοιπόν, μέχρι και τη Δευτέρα. Έχουν διάφορες εκδηλώσεις. Σήμερα Σάββατο στις 6:30 μετά μεσημβρία θα γίνει αρχιερατικός εσπερινός της Αγίας Παρασκευής. Αύριο την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία, ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρία

0: λοιπόν κάθε επιτυχία σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτιματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

19 τα λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, ο Σπροντίνο. 19 τα λεπτά μετά τις 10 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Εκπέμπουμε, κυρίες και κύριοι, στη συχνότητα 103,3 στα FM, εδώ στο Βόρειο Λονδίνο και λίγο πιο πέρα. Εκπέμπουμε στη Σκωτία και στο Midlands, ιδιαίτερα στο Birmingham, και εδώ στο Λονδίνο μέσω του DAB, καθώς και σε όλο τον κόσμο μέσω του www.lgr.com.

lgr.co.uk. Θέλω να σας πω για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, το οποίο θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, The PCF26. Θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elam Grove, στο Wood Green, London N22. Θα αρχίσει το πρωί στις 10 η ώρα και θα συνεχίσει μέχρι και τις 7 το απόγευμα, με είσοδο ελεύθερη. Entrance free, λοιπόν, the third Bicommunal Cypriot Festival, Sunday the 4th of October 2026, at the Cypriot Community Center, Elam Grove, Wood Green. Αυτά. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα αναλυτικότερα θα ενημερωθείτε σύντομα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Μπαφίτισσα, ένα τραγούδι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που θα μας πει και πάλι η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Το χαρίζω σε όλους τους Παφίτες, στις Παφίτισσες ιδιαίτερα, και στην κυρία Νίκη που άμα τη δω μου λέει ότι δεν μας χαρίζει σε ένα τραγούδι. Χαρίζω, κυρία Νίκη μου, πάντοτε και για σας αυτό με πολύ αγάπη. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.

0: Ήρισε και λαμποτσά και με μου κάμνεις την κατσά. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας, κυρίες και κύριοι, αν υπάρχουν, γιατί μας προειδοποιεί εδώ το σύστημα ότι κάτι υπάρχει, για να δούμε. Αν δεν είναι διαφημιστικά, έχουμε τραγουδάκι. Πρώτα όμως να ευχαριστήσουμε και πάλι το χωριό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, για τη σημερινή χορηγία και για πάντα.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιετικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
6: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
7: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
6: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
7: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
6: Όχι, μόλις είπε στο Varossi Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
7: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
6: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
7: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Varossi Lettings, εν τίμια παιδιά.
8: Varossi Lettings. 7263-81-00.
6: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
9: Varossi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Να πούμε καλημέρα εκεί στο γνωστό κατάστημα Δήμος Continental που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αυτή την περίοδο έχουν ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 κιλών 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες και κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμαρίων 2 για 34 λίρες 99 πένες. Να πούμε ότι κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Βρίσκονται στη διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer's Green. Μπείτε και στο website τους αν έχετε πρόσβαση www.dimos-continental.co.uk. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Καλημέρα λοιπόν στο Μάριο και την Ειρήνη. Καλή ημέρα να έχετε και καλές δουλειές εύχουμε πάντοτε και ευχαριστούμε πάντα για τη στήριξη, Μάριε και Ειρήνη. Καλή σας ημέρα. Και να πούμε επίσης καλημέρα στο Cleaners Unite. I want to say good morning to Cleaners Unite, all the boys and the girls, and thank you very much for your services. Good morning to Asteria, it's the same people. And good morning to Mr. Yorgos Arnaoudis. All these are all together. Thank you, Cleaners Unite, for your services. Thank you very much. And I wanted to say good morning, καλημέρα στον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις εκεί στο Μάμ Σπίστρο και τον Ρότζερ Γκρέγκ, τον φίλο μου. Καλημέρα στον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English. Πάω λίγο στο Southgate και λέω καλημέρα στο Wilton, όλη την ομάδα εκεί, στο Cuisine Express, τον Άρη και τους υπόλοιπους. Καλημέρα και στο Taste of Cyprus, στον φίλο μου τον Μόντι και τα κορίτσια και τα γόρια όλα, ιδιαίτερα στην Ειρήνη που πάντα ακούει. Και επίσης καλημέρα στους τακτικούς πελάτες, τον κύριο Κώστα, τον Καλαμαρά, τον κύριο Παντελή, τον κύριο Ανδρέα, τον Σαββάκη, τον Κρίς και όλους τους άλλους, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Πάμε.

0: Αυτά.
1: Για να δούμε πού είμαστε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να πούμε και άλλες καλημέρες. Ο ήλιος μπήκε στο στούντιο για καλά. Θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς και θα ανέβει στους 28 σήμερα. Θέλω να πω καλημέρα στον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης, εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότζ και Autumn Gardens. Καλημέρα θέλω να πω επίσης σε όλο το προσωπικό των δύο οίκων ευγυρίας και στους ταμόνες να περνούν πάντα καλά. Επίσης χαιρετώ την κυρία Δέσποινα στο Δέσποινας Foods, δύο καταστήματα, και το προσωπικό της κυρία Δέσποινας. Καλή σας ημέρα, κυρία Δέσποινα μου, και ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Να πω καλημέρα στον καλμό του φίλου τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στον Νίκολα Sprinters, και το ίδιο θέλω να πω επίσης καλημέρα και στον καλμό του φίλου τον Τόνι Θεοδόρου. Ο Τόνι Θεοδόρου πάντοτε μας ακούει, πάντοτε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε Τόνι. Και επίσης να χαιρετήσω όλους εκεί στο Λούτσια, στο Wood Green. Καλημέρα στον Γιάννη. Καλημέρα επίσης στον Θανάση και την υπόλοιπη οικογένεια. Απέναντι είναι το YNS. Καλημέρα σε όλους εκεί. Να πω καλημέρα επίσης στον Τάσο τον Χάνα που μας ακούει τακτικά, και να τους χαρίσουμε ένα τραγούδι που είναι ιδιαίτερα αφιερωμένο και στους αμοχωσιανούς. Αμόχωστος το βαρόσιμο, γραμμένο από αμοχωσιανό η μουσική, Νίκος ο Σαββίδης, και τραγουδά επίσης ο εξαμοχός του, επαρχία αμοχός του, Γιώργος Γρηγορίου, ο κοκκής μας. Χαρισμένο με πολύ αγάπη λοιπόν σε όλους. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να έχουμε όλοι μια θαυμάσια μέρα. Είναι 20 λεπτά πριν από τις

βαρώσι μου, όπου σταθώ πάντα σε συνεφέρνω. Τες ομορκές σου πομπολές, όπου φτιαβώτες παίρνω, έκαμα σε φυλακτών, τσίσεπα στο λαιμό μου.

όπου βρεθώ βαρόση μου. Είσαι και σου μητά μου, κι όπου θ' κι αλλάξω παίρνω σε, και σου και στη δουλειά μου. Έκαμα σε φυλακτών

0: Παρόση Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος, Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσηβρίαν, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσηβρίας, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσηβρίας, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: 9 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα και πάλι. Θέλω να πω στον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, εκεί στο 176 Tollington Park, London N4 3AJ, τηλέφωνο 020 7263 8100. Να σας πω ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Έχουν πείρα πέραν των 30 χρόνων. Σας περιμένουν εκεί να σας εξυπηρετήσουν. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο, διευθετήστε ένα ραντεβουδάκι και πηγαίνετε εκεί να τους δείτε. Λοιπόν, προχωρούμε. Έχουμε το τραγούδι της εβδομάδας, το οποίο είναι του Νίκου Οικονομόπουλου, και να το χαρίσουμε γενικά σε όλους εσάς. Ιδιαίτερα θέλω να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Πάνο τον Σαββίδη και τον Τζίμι Ανδρέας, οι οποίοι εμφανίζονται και απόψε στο Θέατρο Τέχνης στα πλαίσια της εβδομάδας αφιερωμένη στην Κύπρο. Να τους ευχηθώ κάθε επιτυχία. Επίσης στον κύριο Αδάμου Παναγή και την οικογένειά του. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Και συνεχίζουμε. Έχουμε 4 λεπτά πριν το Ελτίον Ειδήσεων. Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από την Έλενα Χατζηαυξέντη, η οποία Έλενα θα εμφανιστεί στην αυριανή εκδήλωση εκεί στο Θέατρο Τέχνης. Θα σας πω περισσότερα λίγο πιο ύστερα και για απόψε και για αύριο, στα πλαίσια λοιπόν της εβδομάδας αφιερωμένης στην Κύπρο. Στις 5 αρχίζει αύριο σήμερα, αρχίζει η εκδήλωση στις 7:30 αύριο Κυριακή στις 5. Μεταξύ λοιπόν των εμφανιζόμενων είναι και η Έλενα Χατζηαυξέντη. Ακούστε την σε καινούργιο τραγούδι.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dockless e-bike operators in the square mile are set to face penalties of up to £10,000 unless they meet requirements outlined in a new deal agreed with the authority. Lyme, Forest and Voy will be expected to comply with rules relating to parking allocations and enforcement or risk being penalised by the City of London Corporation. In a new Memorandum of Understanding, MOU, the corporation will also be receiving increased financial contributions from the three operators. Last summer, the corporation signed agreements with Lyme and Forest as it looked to formalise existing practices such as payment for the use of parking bays. They were part of an attempt by the corporation to manage the huge influx of e-bikes in the city, which, while providing an affordable active travel option, have led to frustrations over poor behaviour and abandonment of the kit. Ministers should learn from London and impose a 20 mph limit across England. A senior Transport for London TfL official has told MPs. The government's road safety strategy, announced earlier this year, sets targets of a 65% reduction in people killed or seriously injured, KSI, and a 70% reduction in child KSIs by 2035. To do this, Department for Transport, DfT officials have drawn up new regulations, including a minimum learning period for new drivers, mandatory eyesight testing for drivers aged 70 and over, and further regulation of vehicle design. However, MPs were told last week that ministers are being far too hesitant in their approach to road safety and should look to the Mayor of London for inspiration on how to be more ambitious. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: LGR 103,3.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, διαβάζουμε αγγελία θανάτου. Απεβίωσε ο Παντελής Αντωνίου από το παραλίμνη της Κύπρου. Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, προπάπου Παντελή Αντωνίου, που απεβίωσε στις 30 Ιουνίου 2026. Αφήνει πίσω του την σύζυγό του, τρία παιδιά, τρία εγγόνια και τρία δισέγγωνα. Ο Παντελής ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1964 με την σύζυγό του και τα τρία παιδιά του. Έζησε μια καλή ζωή και γνώρισε μερικούς σπουδαίους ανθρώπους. Μας λείπει και θα μας λείπει πάντα πολύ. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 7 Αυγούστου 2026 στις 12 μετά το μεσημέρι στον Ελληνοορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Trinity Road, Wood Green, London N22, ADLB. Θα ακολουθήσει ταφή στο κημητήριο του Edmonton, Church Street, N99HP. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. This is London Greek Radio.

Λοιπόν, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εκεί στο Θέατρο Τέχνης, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο σήμερα και σήμερα στις 7:30 θα έχουμε επανάληψη της παράστασης του θεατρικού έργου της Μαρίας Γεωργίου Sundown. Επίσης, ανάγνωση σε πρόβα επανάληψη ενός νέου έργου του Κώστα Λούι, The Brixton Gang, σε συνεργασία και ερμηνεία του Πάνου Σαββίδη και του Δημήτρη Ανδρέα. Επίσης, να πούμε ότι ο ξεκρατιστικός κομικός Κρίστοφ Επαμεινώντας, ο οποίος έκανε σύντομη εμφάνιση ψέες και έκανε καλή εντύπωση, θα επανέλθει για να προσφέρει μια ελαφριά ανακούφιση με κυπριακή stand-up comedy πριν μεταφέρει την παράστασή του στο Edinburgh Fringe αυτό τον Αύγουστο. Χαρακτηρισμένος ως εξαιρετικός από το Northwest and UK, έχει λάβει πάνω, ακούστε, από 15 εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο. Αυτά. Τέλος, την Κυριακή αύριο, δηλαδή 26 Ιουλίου στις 5 μετά μεσημβρίαν, αρχίζουμε νωρίς αύριο, η τελευταία μέρα περιλαμβάνει τον βραβευμένο συγγραφέα και επιμελητή Άλεξ Χριστοφή, ο οποίος θα μιλήσει για το έργο του συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου του Σύπρια, A Journey to the Heart of the Mediterranean. Το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο προς πώληση και θα υπογραφεί. Μην διστάσετε να φέρετε τυχόν προηγούμενα βιβλία τα οποία αγοράσατε, καθώς ο Άλεξ θα χαρεί να τα υπογράψει και αυτά. Η Dr. Merlin Παναγή θα είναι η οικοδέσποινα αύριο την Κυριακή στην περίπτωση αυτή. Να πούμε ότι θα προβληθούν τα μουσικά βίντεο «Κύπρος μου, όμορφο νησί», καθώς και «Θέλω να πάω έσω μου», που είναι σε μουσική, και τα δύο του Κύπρου Χαρλάμπους και ποίηση του Βασίλη Παναγή. Ο Πίτερ Τουλί θα παίξει κιθάρα. Θα ακολουθήσει επίσης μουσική και τραγούδια από την Έλενα Χατζηαυξέντη, που την ακούσαμε πριν από λίγο στο τραγούδι «Τι τα θέλεις», μαζί με τον Δόκτορα Γιώργο Νικολάου. Στη συνέχεια θα έχουμε τον ντοκιμαντέρ «Κύπρος, Ιούλης 1974, η πληγή της Κύπρου» του Λεωνίδα Λοϊζίδη, και τον ντοκιμαντέρ «Όταν δεν μπορείς» της Στασούλας Χατζηγιάννη, διδάκτορ καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στην σημασία της αποκατάστασης της Εκκλησίας του Αγίου Χαρολάμπους στην κατεχόμενη Κοντέα, στην Κύπρο. Είναι η πρώτη εκκλησία που αναστηλώθηκε μετά την εισβολή. Να πούμε και κάποιες ιδιαίτερες ευχαριστίες. Ευχαριστούμε λοιπόν την Υπάτη Αρμοστία της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Μάριο Θεοχάρους στο Πολιστικό Τμήμα της Υπάτης Αρμοστίας της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστίες στον Πάνο Σαββίδη, στην Λούση Χριστοφή, στον Κέρι Κυριάκου Μάικολ, στην Λάιλα Άλλη, Σοφία Ρόι, Φίνλι Γουτς, όλους τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, και σε όλους στο Θέατρο Τέχνης την Dr. Μάρλιν Παναγή, τον Άρη Ευγενίου και τους υπόλοιπους. Ευχαριστίες επίσης στις εφημερίες Παρικιακή και Ελευθερία, και ευχαριστίες στον Γιώργο Λίγκο από το Hellenic TV και την ομάδα του, καθώς και στην συνάδελφο τη Βασούλα Χριστοδούλου, η οποία κάλυψε και πρόβαλε την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο στο Θέατρο Τέχνης. Για λεπτομέρειες μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα www.theatrotechnis.com/watchon/cyprus-week-2026. Και μιλώντας για τα τραγούδια τα οποία έγιναν, γράφτηκαν ειδικά για την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο, να πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι «Κύπρος μου, όμορφο νησί», όπως έχω πει, σε μουσική Κύπρου Χαρλάμπους, στίχη Βασίλης Παναγής. Αύριο θα παρουσιαστούν και τα δύο

ο κόσμος και αν χαθεί εσέναν μη κακός σου. Θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Αλεσάνδρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κυρία Αλεσάνδρου, να είστε καλά. Και εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς και σε όλη την οικογένεια. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα. Καλημέρα στην κυρία Αντρούλα. Στην κυρία Στέλλα. Τι κάνεις, κυρία Στέλλα, καλή σου μέρα. Που την είδα πρόσφατα στο θέατρο τέχνης. Είδα και πάρα πολλούς άλλους εκεί. Την Ανδρούλα και πολλούς άλλους. Και χάρηκα που είδα πολύ κόσμο εκεί. Τον Πιερί και άλλους πολλούς. Και λέω να χαιρετήσω και όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο την Διευθύντρια, την κυρία Χρυστάλα Ευδοκίμου και την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Χαιρετώ όλο το προσωπικό, τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Γιώργο, τον Μάμα και την σύζυγό του, τον Λούι Σταυρή και τους άλλους που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Χαιρετώ επίσης το καφενείο εκεί για την Βικτόρια, για την Άννα, συγγνώμη, για την Μαρία,

για τον Κώστα, για όλους τους σταμόνες εκεί, να είστε πάντα καλά όλοι σας. Και πριν ξεχάσω να πω καλημέρα επίσης στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο, τον Μασό και την κυρία Αντρούλα, καλή σας ημέρα, να είστε καλά, να έχετε μια ευχάριστη μέρα, ένα πολύ όμορφο Σάββατο Κύριακο. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι, τραγούδι το οποίο όπως έχω πει θα το δούμε σαν βίντεο κλιπ στην αυριανή εκδήλωση στο Θέατρο Τέχνης που είναι η τελευταία μέρα. Γράφτηκε και αυτό ειδικά για την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο. Μουσική Κύπρος Χαραλάμπους. Πολλές πολλές ευχαριστίες αγαπητέ Κύπρο. Να είσαι καλά, καλημέρα. Θέλω να πάω έτσι μου.

0: Κύπρος μου, σ' αποθύμησα, μακρά σου ποιον εγκάμνω. Όπως έχω πει, η μουσική είναι του Κύπρου Χαραλάμπους, φωνή του Αχιλλέα, στίχη Βασίλης Παναγής. Ευχαριστώ την κυρία Νέδη Αλεξάνδρου για τα καλά της λόγια. Να είστε καλά, κυρία Νέδη μου. Όλα τα τραγούδια που ακολουθούν και για σας. Ευχαριστώ που πήρατε τηλέφωνο. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας και γυρνάει πίσω αμέσως, κυρίες και κύριοι.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι τη.
2: Όχι, μόλις είπε στο Varossi Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια τη πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Varossi Lettings, εντίμια παιδιά.
4: Varossi Lettings. 7263-81-00.
2: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Varossi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Πολλές ευχαριστίες λοιπόν στον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates για την σημερινή χορηγία και για πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δόκτωρο Μαύρου, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Θέλω να σας πω ότι το Varossi Lettings and Estates ζητά σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές και πληρώνουν και προκαταβολικά. Πάρτε τους τηλέφωνο στο 020-7263-8100 και είναι πάντα εκεί πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. Η κυρία Έλλη είναι μαζί μας. Καλημέρα στην κυρία Έλλη, που θέλει να χαρίσει ένα τραγούδι σε όλους εμάς. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε, κυρία Έλλη μου. Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη, το κόκκινο ποτάμι. Πάμε.

0: πολύ ωραίο τραγουδάκι. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, προχωράμε παρακάτω. Να σας πω και τι θα γίνει στη συνέχεια. Λοιπόν, μετά έχουμε τραγούδια αγαπημένα από την δισκοθήκη μας και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται. Παραμείνετε μαζί μας. Να πούμε ότι αύριο θα είμαστε μαζί και πάλι το πρωί στις 7 η ώρα ώρα Λονδίνου. Θέλω να δω λίγο τον καιρό εδώ για να δούμε τι έγινε. Ανέβηκε η θερμοκρασία και άλλο μέχρι τους. Είναι 22 βαθμοί αυτή την ώρα. Ο ήλιος παραμένει μαζί μας και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι, αποδείχνουν τα πράγματα, μέχρι και την δύση του στις 9 η ώρα. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 28 βαθμούς γύρω στις 4 και μετά στις 6 θα αρχίσει να πέφτει και πάλι και όταν δύσει ο ήλιος η θερμοκρασία θα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 32 38 62 79.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν, αρχιερατικός εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 π.μ. μεσημβρίας, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, αρχιερατικός εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
2: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ευχαριστούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 π.μ. μεσημβρίας. Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, όρθρος και αρχαιρετική λειτουργία, ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων.

0: Τήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: LGR 103,3.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Are you ready?

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Here we go.
2: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
7: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
8: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311. Ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

ναι. Χριστός Μπαζής, το Τζίνι. Καλώς ορίσατε. Η ώρα είναι 4:07. Είστε συνοντισμένοι εδώ με τον Στέλιο Σιδερίδης στο LGR ως τις 7 απόψε. Τι κάνετε? Ελπίζω να περνάτε καλά αυτή τη ζέστη τη μέρα. Και τι μέρα, τι ωραία! 28 βαθμούς. Αλλά αύριο μπορεί να έχουμε λίγη βροχή. Πεθύμισα την βροχή. Πώς την πεθύμισα? Η αυλή μου πεθύμισε την βροχή. Απογορεύουμε τώρα να μεταχειρίζουμε και τις σωλήνες. Τι να πω. Έτσι πως βρέχει στην Κύπρο και δεν το κόβουν έτσι το νερό. Κόβουν το κάποτε. So welcome once again. It is the Saturday Shout Out Show. You're tuned in to LGR 103.3 FM, DAB Digital, on your smart speakers, of course on the internet, and of course on our little app. How have you been? Had a good week? Hot as always, right? Hey, the rain is coming tomorrow. Possibly, right? Let's see. We shall see. So what we got on today? We got some great tunes. Kickstarted the show, taking you back in time with Christos Bazis. Dodzini, absolutely love that tune. We've got so many new tracks to play today. Got some golden oldies. We got the mix around 4:20, 4:20, and 6:20. Be having a look at what's going on in the world. Some of the happy news, maybe. Of course, we have the Commonwealth Games on at the moment, up in Scotland. Why is it every 4 years? Seems like events happen every 4 years. The World Cup, the Olympics, the Commonwealth Games. Why? Why every 4 years? I'm going to have to search that. It's intriguing me. So yeah, we got a great show. Keep it locked with me. Make yourself a nice frappe. Or a nice bottle of Gale beer. Sit down. Chill out. And let's enjoy some great music. Time for some Kristallia Yorti. LGR, Σάββατο απόγευμα. Shout out show. Διασμένες στο τηλέφωνο 02-08-346-3345 ή στείλε μου ένα WhatsApp 07-37-661-1033.

0: 80s style. Χρυσταλία γιορτή. Καινούριο για τις 2026.
1: Εγώ και εσύ ποτέ μας.
0: Το ερχόμενο τραγούδι.
1: Το
0: αφιερώνουμε στον Τίνο μας. Ο πρώτος στο τηλέφωνο σήμερα. Γεια σου Τίνο. Ελπίζω να είσαι καλά. Θα σου παίξουμε το Σταμάτης Καπρίρης. Φεύγουμε πρωί πρωί. LGO. Σαββάρο το απόγευμα στο ήλιο. Going out to Dino. Enjoy.

Maritz, Toxic. Οι στραβιζές χόμενες διαφημίσεις. Θα είμαστε πίσω μαζί σας με το πρώτο μίξ του πρόγραμμα. Πότο ρέγγι δυνατά. Να σπάσουμε εδώ στο LG.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand-new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος, Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσημβρίας, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων κυρίου Νικήτα.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κάθε Σάββατο τα σμίγουν είναι εδώ. Ζωντανά και δυνατά. Εδώ στο LGR, στις 103,3 στο FM, DAB Digital. Στο ίντερνετ, στο smart speaker σας και στο application μας. Τι κάνετε, πώς περνάτε σήμερα, αυτή την όμορφη μας τη μέρα και τι μέρα. Νομίζω λένε, αυτό το καλοκαίρι εδώ στην Αγγλία είναι καλύτερο που το 1976. Ακούσα σωστά. Να δούμε γιατί λέει ο καιρός τώρα. Σήμερα θα έχουμε 28 βαθμούς, ήλιον και λίγα σύννεφα. Η θερμοκρασία θα πάει κάτω στις 17 απόψε. Αύριο θα έχουμε λίγη βροχή. Θυμάστε την βροχή. Ναι, αύριο το πρωί θα έχουμε λίγη βροχή, λένε. Και θα έχουμε 25 βαθμούς. Η ερχόμενη εβδομάδα θα πάει πάνω η θερμοκρασία πάλι. Μες στα 30. Ουχ. Όχι τόσο ζεστή σαν την Κύπρο, νομίζω. Τι άκουσα στη Λευκοσία. 42-43 ήταν. Υπό είναι και να είναι ακόμα. Ουφ. Πώς μπορείς να δουλέψεις? Έχω ένα air conditioning. Είναι εντάξει, νομίζω. Yes, in Cyprus I'm hearing they're suffering a bit of a heat wave at the moment. As is a lot of Europe. I mean, if you see what's going on in France and Spain, my heart goes out to them. Jeez. I mean, those fires, wildfires. We've even got them in England now, right? Dreadful, dreadful things. I mean, we've had our fair share in Cyprus and Greece as well, right? But yeah, hopefully they will bring them under control in France and Spain. And pray to God some rain will come to help them out as well. And talking about that, we have our hosepipe ban now, right, in London? I was reading the rules about that. Try and understand what it actually means. I would advise go onto the website for Thames Water or whoever your water supplier is and have a read. It'll help you understand a bit. What does a hose pipe actually mean? But it is in place. I think it was from Thursday, early hours of the morning. So expecting to see lots of yellowing grass like mine is. Very sad. Hey, look, I'm happy. The figs are they're beautiful at the moment. Yep, lots of cig out there. And they taste so good. So what we've got coming up next? Glavdia. Asteromata. So keep it locked. We'll be taking you back in time shortly.

0: κλαδιά. Αστερώματα. Ωραία να παίζουμε και λίγο Afro House. Ύστερα από τις ερχόμενες διαφημίσεις θα γυρίσουμε το ρολόι πίσω. Τρία ωραία παλιά. Έναν της Ντούκισσας, ένα του Κοντολάζο και ένα του Καζαντζίδη. Να θυμάστε και το παλιό των καιρών και να το γιορτάζουμε. Μην εδώ συνοντισμένοι μαζί μου ως δες 7 απόψε. LGR, η καλύτερη παρέα.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επέξαμε τρία μαζί. Αρχίσαμε με τη Δούκισσα. Θέλω τα όπα μου. Πήγαμε στον Δημήτρη Κοντολάζο. Εγώ δεν ήμουν αλήτης. Και τελειώσαμε με τον Στέλιο Καζαντζίδης. Ήθελα να ήμουν μπασάς. Πάμε τώρα σε κάτι καινούριο. Μαρία Γιαννίκου. Τόπο 4. LGO. Σαββάτο. Στο ήλιο. Τι άλλο θέλουμε?

Τρουλίας Brothers με την Ρία Αλνίδου, Υπερβολές. Η ώρα είναι 5 και 5 λεπτά. Είστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR στις 103,3, στο FM, στο TAP, στο Internet, στο application μας, στο Smart Speakers. Εδώ με τον Στέλιο Σιδηρίδης, ως τις 7 απόψε. Καλωσορίσετε για τη δεύτερη ώρα του πρόγραμμα μας απόψε. Πώς περνάτε σήμερα? Ζέστη πάλι, α? Έχετε τον αριστήρα πάνω σας? Κάθεστε εκεί στην αυλή με έναν κρύο ποτό ή ένα ζεστό τσάι? Έτσι λένε, το ζεστό το τσάι, ένα ζεστό ποτό είναι καλύτερο για έτσι καιρό. Είναι αλήθεια? Αλήθεια, εμένα μου αρέσει ένα τσάι μες στο ήλιο. Με βοηθάει? Όχι και τόσο πολύ, αλλά είναι ωραίο. Είμαι Εγγλεζούι. Yes, we've reached the second hour of our show. Welcome. If you just joined us on this rather warm day, it is around 28 degrees now. We'll be cooling down a little bit this evening, but it's going to be a bit of a warm one, dropping down to around 17, 18 degrees. So expect another hot and sweaty night. The houses do get warm, don't they? How do you cool them down without aircon? Open all your windows in the evening, let that nice breeze through, if we get a breeze. But they take ages to cool down, right? Followed all the tips and tactics that they tell you to do. Just doesn't work right. You know what does work, I find? Having a nice shower or bath before going to bed. Kind of cools you down. Got a fan blowing on you. Lovely. So what we got for the second hour of the show? Loads of more great music. We're playing you lots of new stuff. A few oldies thrown in, of course. Going in the mix around 20 past five. Be looking at what's going on in the world as well. And anything else we can throw in. Don't forget, it's the shout-out show. Give me a call, 0283463345. Send your WhatsApp, 0737-661-1033. Would love to hear from you. If you're celebrating anything, any requests, dedications, give me a shout. Coming up next, Grigoris Hadjimichael. Verte Haria. LGR, Savaro Dodilis.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Το καλοκαίρι μας. Ακούσα, θα έρθει πάλι. Το Οκτώβρη. Πάμε τώρα στο Στέλιος Ρόκος. Αγάπη του καλοκαιριού. Καλοκαίρι εδώ στο Λονδίνο. Με τα καλύτερα τραγούδια εδώ στο LGR.

0: Fea. Σε θέλω. Καινούριο για 2026. Είστε από τις ερχόμενες διαφημίσεις. Θα είμαστε πίσω μαζί σας με το δεύτερο μίξ του πρόγραμμα. Ωραία να τα βάλουμε δυνατά. Να ξέρουμε που είναι Σάββατο Κυριακό. Με ρυθμό εδώ στο LGR.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Andoni Photography.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Κάθε Σαββατό τα σμίγουμε εδώ, ζωντανά και δυνατά, με ρυθμό και με χαρά. Η ώρα είναι 6:25. Είστε συνοντισμένοι εδώ με τον Στέλιο Σιδηρίδης ως τις 7 απόψε. Πώς περνάτε σήμερα? Βρήκατε δροσιά εκεί που κάτω στο δέντρο, με το αριστήρα μες στο σπίτι, ή αγοράσετε λίγο air conditioning, αν μπορεί να βρείτε air conditioning? Δεν έχουν πουθενά. Κοίταξα. Θα δούμε γιατί λέει ο καιρός απόψε. Τώρα έχουμε 28 βαθμούς, θα πάει κάτω στις 18. Αύριο θα έχουμε βροχή, ελπίζουμε. Θα πούμε μια προσευχή. Αύριο το πρωί θα έχουμε βροχή, θα έχουμε και 25 βαθμούς αύριο. Και ερχόμενη εβδομάδα πάλι θα έχουμε ζέστη. Θα πάει πάνω η θερμοκρασία. Και θεωρούμε τώρα τα άσχημα τα νέα, τι γίνεται εκεί στη Γαλλία και στην Ισπανία. Ελπίζω να βρουν μια λύση εκεί. Να σβήσουν εκείνες τις φωτιές, τις άσχημες. Yes, the terrible, terrible news we're hearing from France and Spain. Approximately 270,000 people have been displaced so far by these horrendous fires that are raging down there. Hopefully they will bring them under control. The next few hours and days will be telling, I'm sure. So one of the things I mentioned in the first hour of my show, I was intrigued. Obviously, we've got the Commonwealth Games at the moment going on in Glasgow, I believe. We've had the World Cup. We have the Olympics every 4 years. And I was just wondering why. Why every 4 years these events? You know, what's so special about 4 years? From what I've read, it's about tradition, really. The original Olympics were, of course, every 4 years. They called it the Olympiad. And that was to give all the athletes time to prepare. 4 years was seen as, you know, kind of the right amount of time. And other sporting events have adopted that, really. And also, it makes a logistical nightmare if you think about it. Can you imagine having them all the same time in the summer? What would you watch? Could be quite fun, though. I mean, we have tennis on usually. I think the tennis was on, was it right, in Wimbledon during the World Cup? But that worked out all right. Coming up next, straight after this short break, Vasilis Logevidis. Σε ευχαριστώ. LGR, Saturday afternoon with you, as always.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε καταργούμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Νίκος Οικονομόπουλος. Ενέχω κορμί. LGS Record of the Week. Πάμε τώρα στη Lil Connie. Φι, Echo, Reposado, LGR, Going Latino.

Φτάσαμε και την τελευταία ώρα του πρόγραμμα μας απόψε. Ακούτε τον Γιώργο Τζαλίκης με το Άνω Κάτω. Χαρές και στεφανώματα. Η ώρα είναι 6 και 5 λεπτά. Είστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR. Μαζί μου ως τις 7 απόψε. Έχουμε την καλύτερη μουσική. Λίγη κουβέντα. Έχουμε και το μίξ περίπου 6 και 20. Πριν εδώ μαζί μου, για παρέα, για χαρά. Αυτή τη ζέστη τη μέρα. 28 βαθμούς. Οχ! Χρειάζομαι μια μπύρα ωραία και κρύα νομίζω. Πάμε στον Δημήτρης Χριστοφολίτης.

Κάθε Σαββάτο τα σμίγουμε εδώ. Ζώνταλα. Με ρυθμό, με χαρά και με αγάπη. Η ώρα είναι 7:25. Πού πηγαίνει η ώρα? Τρέχει, τρέχει σαν πάντα. Πώς περνάτε σήμερα με αυτή την όμορφη μας τη μέρα? Πολλά ωραία, ωραία ζέστη. Πάμε τώρα, μέλισσες 30-40. Ύστερα από τα νέα θα είναι μαζί σας ο Τόνι Νεοφίδου με το LGR House Party. Μείνετε εδώ μαζί μας για τα καλύτερα τραγούδια.

γάμα. Καλοκαίρι μου. Τελειώσαμε και για απόψε. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Περάσαμε καλά. Ύστερα από τα νέα θα είναι μαζί σας ο Tony Nelfidio με το LGR House Party. Ελπίζω να περάσετε έναν ωραίο Σάββατο Κυριακό και η αυλή να βραχεί καλά αύριο. Καληνύχτα σας και ο Θεός πάντα μαζί σας. Εγώ θα με ειδοποιήσω πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Bye bye.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Μια πείρα είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Hey LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 π.μ. μεσημβρίας. Όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιός.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

τη ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση από τα

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: LGR 103,3 στα FM.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Ο Mikey Mike στο LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10pm for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
3: This is London Greek Radio. Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
0: London Greek Radio, 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά. Music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.